μόνο μοναχός μες στο χειμώνα. Μα σ' αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ. Κρυώνω μοναχός μες στο χειμώνα. Μα σ' αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ.

Στο σημείο αυτό, μιας και σήμερα τελειώνει η τροχιά του φετινού Σύριου, στο σημείο αυτό να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω θερμά για τη φιλοξενία τον βασιλιά του Σύριου και να υπολογίζοντας στη γενναιοδωρία του να τον καλέσω για να πούμε μαζί κάτι.

αγγέλη. Μόνο τα γρημάκια πίνουν κι όποιος άτυχος δεν ξέρει. Το νερό στη βάλια κάλτα, άμα θα το πιει σε πίνει, σ' αγγελώνει και σ' αφήνει να παραμιλάς. Φέρνει από μακριά λέξεις που δεν ξεχωρίζουν, ιστορίες που ανθίζουν.

στη βάλια κάλτα. Είναι πιο ζεστό από το αίμα. Και έτσι εκεί τα μανιτάρια κάνουν την αλήθεια ψέμα. Το νερό στη βάλια κάλτα, μόνο με νερό δεν μοιάζει. Από το

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Όμως τα είχαν κανονίσει να σωθεί η Μαργεντίνη. Και όταν κόπηκε και το δέντρο, ξαναβρήκε την ανθρώπινη μορφή της και παρουσιάστηκε στο σπίτι του Χρυσόβεργα σαν άντρας. Η κακιά αδελφή την αναγνώρισε και προσπάθησε και πάλι να την εξαφανίσει. Αλλά αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Οι δύο ερωτευμένοι αναγνώρισαν ο ένας τον άλλον και ξανασμίξανε, όπως ήταν γραφτό τους από τις μοίρες.

Μαύρα χρόνια που σου λείπω, η μάνα φρόντιζε τον κήπο. Άνθρωποι φεύγανε σαν τρένα, άγριες φυλές με πάθη ξένα, και το δικό μας το ναυάγιο ταξίδευε χωρίς μουράγιο. Μάνα γλυκιά του κήπου Ρόδη, ψέμα η ζωή σου και το ξόδι. Χρόνια περνούν, φεύγουν αιώνες, άνοιξη θα'σαι στους χειμώνες.

εγώ έτσι στα ριχά να πλατσουλίζω. Χρόνια τώρα με φωνάζει από μακριά, σαν με βλέπει σκεπτικό και κουρασμένο. Και μου λέει έλα δοκίμασα άλλη μια, εσένα ονειρεύομαι και εσένα περιμένω. Κι ακόμα μια φορά πως θα την φτάσω ελπίζω. Η αγάπη ορμάει μπροστά και εγώ πίσω πρικλίζω.

Δεν είναι που δεν σε έχω δει, ούτε που μου έχεις λείψει. Είναι που νιώθω σκοτεινιά, είναι που νιώθω θλίψη. Είναι που βλέπω σκοτεινιά. Κι είναι πολλά που έχουμε πει, κι είναι πολλά που μείναν. Θαύματα μέσα στη σιωπή, θαύματα που δεν γίναν. Φιλιά που δεν αλλάξαν, λέξεις μονάχα εντός μου. Πως ήσουν πάντα εσύ το φως και ο μόνος αδερφός μου. Πως ήσουν πάντα εσύ το φως. Δεν βρίσκω άλλη γιατριά, μα τέλειωσαν και ελπίδες. Δεν περιμένω πια να δεις ότι ως εδώ δεν είδες. Κι αν θέλεις έλα να μου πεις πως ήταν ζήτημα στιγμής.

πολλά που έχουμε πει κι είναι πολλά που μείναν. Θαύματα μέσα στη σιωπή, θαύματα που δεν γίναν. Φιλιά που δεν αλλάξαν, λέξεις μονάχα εντός μου. Πως ήσουν πάντα εσύ το φως και ο μόνος αδερφός μου. Πως ήσουν πάντα εσύ το φως. Δεν βρίσκω άλλη γιατριά, μα τέλειωσαν κι οι λέξεις. Μια στιγμή και μια ζωή, μπέλας να τις ξεμπλέξεις. Κι αν θέλεις έλα να μου πεις, πως ήταν ζήτημα στιγμής, πως η ψυχή με να φιλήσεις.

Δεν με πείθει η αγριάδα και το ύφος το σκληρό σου. Για αυθαίρετες δηλώσεις για ό,τι θεωρείς δικό σου. Ούτε η κούραση που πάντα χαρακώνει το μυαλό σου. Και σου κλέβει βήμα-βήμα τη ζωντάνια από το χώρο σου.

0: η Καλαμιά αγαπούσε πολύ τον άνεμο. Εκείνος όλο έφευγε. Κάποτε γυρνάει κουρασμένος και αδύναμος χαράματα. «Αχ, η Καλαμιά, πού ήσουν κι εγώ σε περίμενα? Θα ξεχάστηκες πάλι στα μαλλιάκα μιας μικρής ή στην απλόστρα της με τα σπρόρουχα ή θα φοβήθηκες τη βροχή και κρύφτηκες, ε? Αχ, η Καλαμιά, καλά να σε είχαν κρατήσει οι γέροι και οι ερωτευμένοι για τον αναστεναγμό τους. Μα η μαγεύτρα η θάλασσα να σε έχει πάρει κι εγώ να περιμένω?» Ο άνεμος δεν μίλησε. Πλησίασε μόνο και σε ένα τρίπιο καλάμι της Καλαμιάς φύσηξε μια μελωδία με παράπονο. Έτσι γεννήθηκε η φλογέρα.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

la onigaki vie. Τόσα πολλά που γέμισε η κάμαρα μου και δε χωρούσαν τα έπιπλα και τα παπούτσια μου, έπειτα δε χωρούσε και μένα. Και δε χωρούσαν τα έπιπλα και τα παπούτσια μου,

καναπέ, να ακούμε δίσκους που αγαπάνε, φυλακισμένοι σε ένα ποτέ.

Θανάσωση στη μέση και μόνο για σένα. Σημασία έχει, είναι έτσι αλλιώς. Κατά τον είδε σου τυφλώνει και άλλη μεριά σου είναι μια φλόγα που ξαναφτιάχνει τον κόσμο. Σημασία έχει, είναι έτσι αλλιώς.

στον κόσμο σου και σ' όλα τα κυκλώματα. Μπορώ μοναχή μου να διαδηλώνω, στα πρέπει σου έχω φτιάξει αντισώματα. Το ξέρω θα με πεις ονειροπόλα, μ' αυτό ούτε με νοιάζει και σκασίλα μου. Θυμάμαι που με είπες χοντροκόλα και μ' άφησες μονάχη στη

Ανεβάζοντας καλή κοιμάδων και βροντές η οργή των νεκρών. Κι αργά στον άνεμο κρίζοντας, εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά. Φοβερά.

από το αφήλιο του νου μέχρι την άκρη του ουρανού μια καταιγίδα. Και από της καρδιάς στον ενικό ως της ψυχής στον πανικό.

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφήσω.

αρέσει. Όλα έχουν τελειώσει και είναι αργά. Στην πολυθρόνα και για τους δυο μας έχει θέση.